0: κουράσε, κουράσε.
1: Αρκε κουρασίκο. Αρκε κουρασίκο. Parque Jurásico.